0: relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια.